0: Κιά καχάτι κόρη
1: Τοτοκο FM
2: Να φακατάκι
1: Ε χαράτι τί Καουάνα ακε
2: Κο τένει φακατάκι Ε κόρηρο ανά Μο τε αίτουα νουί Ο τε τάγματα Κι τένει μέα Ε κι ανά Κο τε μάτε Κι τε φάτικουε Ι τέτεχι πακιάκο Ο τε ράκα τί Κα χόκι μάι Κι αρούα ανώ Ε γάρι ανώ Χόκι κι τε μάτε Τε τάγματα Ε κόρη ράβα Ε χόκι μάι
1: Ε χαράτι τί Καουάνα ακε
0: Κιά καχάτι κόρηρο
1: Τοτοκο FM